0: Αλέγεσα.
1: Άλλο που αμποκαλύσασε.
0: Βουακύρε.
1: Βουακύρε σε.
0: Το είκα σαν κοστάβα.
1: Το σαβε. Τα παντασάι. Ας ιδιαίτερη ακρίστο να είναι του ακυρά σώρε τίγα και τίγα. Το ήκυρε νόμο κομμόγγε. Ουνα γουάτρε εντρε τίγα και τίγιον. Σικουρδιά καγονόβετε. Το είκα τίνσε τίγα. Αν έκορου του αγάτηγα είναι το γοτικό βουέγορο. Παρέμπιδε σαν που αμποκαλύσασε. Με φαμιλιάγε. Βασάνε να βαίρβα εβόνς. Να είναι του βράβα τέγαρε γουάτρε εντρε. Να είναι βόνο. Και κύριε τίγα και τίγια ακούνα μιλε. Για το κόλιο ο Άντζελ Κουρουά Σόρε, να κρατώ ο Τσάκα. Ο Τσάκη ο Μωροβιλιο Ρίγα, ο Τσάκα Μονάιντουε, ανανά ο Κορά Μονάιντουε. Κόνια βαμίντο, ο Βαγουέιρεο, ο Βαγουένβο, η πικρά ο Μόβα σε Ιταλία Κρίστο, α σεβαρά στην Οβατζή, την Κατιάβονη, την Κινιαβιτάρη, να βάλει βαγουάτα, μα κόμμα ο Άντζελ να βάλει βάβο, θα το βατινιά μαγικά και αγερά ενώ μα λέει λίγο μα το κόνσι. Κόνια βα, καϊβά, βεσίτο, για Κένια, λίγο, κερβά, βαράρι, σοβουράι, τάτα, ο δε κρι, τσίγκορο, τσίγκινιάμα, ο ρούς, τσίγκορο, τσίγκιάμα, και να κυρίω, για βεσέ βαλε, λίγο, βατωράι, γουνά βάντο, ναι, και αγερά, γουνά βάντο, να βάγω τώρα, λίγα καλιάω. Κόβω να κρατούω, και ακριε, τσίγκουάν, έτσι, να έρθω, τσίγκο, γουκουάν, τάτα, το λέντε να είναι το κόνια, να βάβα το Μαρία Βαβιβάκο τα αραβόνα που του κοβάει τι άρε, πάντου να βγω, πάγω του με βίζει κοινό βακιά βάντο, θα το βάει τι άρε, το βάω μαρέντε, εγώ είχα βάτη κυρία μου, μαγανά γυβάω καλά μου αβέ, να βαλβάκο ουρά βάντε βίν το βιάβο, άρη γυρινέ, βιγερινέ, νόμο και όμα νένε, θα τα να βάλω βγω, ο βαθέριο τι άρε, βάει τα σατάντε, σκεμίν το βιάβο, ναι. Εγώ, σαν πειρήγα, και ακόμα να είναι του κόμμα αέρια σε διεταιρεία Κρίστο μόνο εννοεί του νόκου εγένα.
0: Amen.
1: Για μόνο.
0: Μια μόνο σαν. Στα έκανε μερον και τάτο να είστε το τσίνσι σαν ονε μότσα πόνο μόνο μόνο good morning και σαν και σαν ατσάκηρε. Μαρίτα νέσιαν κόμποκα ρίσα σε.